0: Hola, ήσαμε ο Φερνάντο Βαρρός.
1: Ο Νεφ, εσέναν τον.
2: Βάζω ο Λουίς Πεσότ.
0: Ήσαμε στο Assembly Point και μαντάμε μια φόρτη απέρτα α ο μούντο δε μουσικά.
3: Pues efectivamente, aquí continuamos en un mundo de música, se continuamos escuchando más música de Patrick Street. O tema aquí de escuchar de seguido, chamase The Mode of the Tobic.